0: κράτησε το μας. Σαν να μην σαν να το λοιπόν σας.
1: Άι πήρε.
0: Άι πήρε. Τι πήρε. Κιουζάλ.
2: Αδόν πήρε σάρτεσαι.
1: Πώς θα δέμουν σε.